0: μύδβα ο Μπάνο Σιβά. Μόρια.
1: Ασύ
0: τώρα σμίσλια, δά. Ασύ τώρα σμίσλια, δά. Με σε πράσα, Λιδία, κακό είσαι με έτοιμο Μόριο.
1: Ε, ο τακού.
0: Είναι έτσι, ανθέλω περπράστα. Έτσι και αποσύμνηγα.
1: Ναι, έτσι το μιέ.
0: Μια, τακού κοτ.
1: Γκο, σίτσερ, κογρίσα, ναι, κογρίσα. Ότι μόρια στραν.
0: Καζατσοτήρα.
1: Γνώση ζουδούσια.
0: Ναι, τώρα. Εύω,
1: τώρα.
0: Σε τα πίσω.
1: Με τρούγη στραν, είπα κομμάτ, ο Κλάπερ Ισπετ. In sicer kot tretji pravš na splitski strani, to je bil najbolj zavrten komad, ko sem vas bivšo šla na razen, če smo že bivšo, če smo že bivšo minila.
0: Si to preboleval ali bo zdaj?
1: Ja, dajmo videti,
0: da vidimo, kaj se zgodi.